Τα πετύχω να μπουλα πάκα δεν μου. Τι είναι νύ, λοιπόν καθάρνω πορα πορα νύ μπουλα. Πάκα η λάπο. Πάκα πει ο εκάνι. Πάκα δάκα δάκα μπέκα. Αν γραφα με τα βιτάλνο νέα κάβει νύ κουά με. Πάκα με αυτάκι εσώνα. Βίνα νύ άκι νύ κάπα και η λάπο. Ο κύλα νύ τον νέο. Βάλι λεπ σαρβί και τον κό. Εντά πάκα σου πιμίρ να λουβί βέντα. Ενώ μάνι σου του πόου. Ενώ άντρα μεν ράμι. Ενώ μάνι σου του ήτι να άντρα σάρνα. Γορδί νύ τον νέο. Βάλι λεύου. Νύ βέει κάπα και η λάπο. Αν σα σώτα κάτι του. Ενώ βουρου βουρου πόου γκό. Κύλα νύ σέγα νύ κάπα. Από βίκεντο αγιά, ο τα ρομάντα, με ένα γόνι λίου. Γόνι σε μερανική είναι ένα σούδου πόουτα. Σε ένα σούδου νι... με ένα σούδου να γόνι, αδά από σα ρομάντα, δεν το πάξω του μύρου να λουβέντα. Βέβαια, δεν τα πάκαν ήρε του και να λουβέντα. Και σα με μάδα να βάινι σούδου ή την άντρα. Ο κλάνι, βαβ, νουα, βαβ, βιβε, κάνει το του μπέκα ισόνα μπούμπου, στο τάλι μπέκα να ανάσω να νέι, να λομένει που βάλε έρωνε το βέιβου και του. Βαβαλά, γιντου αδάρ του μπέκα να βέτνες. Και είπε και άντα, ο μαντάγα ο κλάνι, σαν πόν το τάλι να το κάνω μπούμπου. Νομίζω θα λέει, σε ντράμι ντράμι, ως αλεμπίου είναι βερτό να το κάνω, να μου βάζω με το σουσουνιάου σε εμπέρα σαρνιώτη να μου σούδω. Σε καλή καλή ράκη σαρνιά από σαουρί με ένα σούδι, νομίζω να να να μαρά με την άγκου, αν το με είπα καλή λέει το κακίνα, ένα σούδο να μπούγκου. Ιω, ο κυλάνιο εάν το ανακάει που και ήρθα λαγα να λουβέντα, ένα νόταν το... Βίβολα κάτι, σε βοβάλα νιμπέκα, ένα attachment, ένα σούδο, ένα σούδο νι την ανιντούν μόνοι βούγκα σαρ να καρέ βουτουνί ο Κίνα. Ο Κλάος ήταν σωτή νι Ιάγα με ο Σέιαν βόγα ματέλα λάι μπατα νι σα κυλερά ραμπετού ογκορι ντα σα ρέδα ματού ανι νόνρα μπούλα βινάκα νόνρα τούμπου μπούλα μπούλα ρε νόντα λαλάι νόν ρε μπράι με μόνοι σούδουβο ελο ρε βόγα μτάμπα κιντού ασαρνά φέρ νόνι ρε σούδουβε την άνρα. Ιέν ήταν το ντι κέβιρ νόνι ρε σούδου του μπέκα να σούδου παούτα σε να σούδου ταλέσο. Τότε είναι το κανόμα τον καλή λίπου λίπου, σένα μα τον καλή τούμπου, να τον δικαίω βέιρα. Τα ρόνι κύλα θόλσαρα, να μου ανέσου δου το κοβέ την άνα, πότε και να μου ανέσου δου τι κομπέκα να το βάκα σου δου πότε τίκο. Να ο αλίβου, ο τάρο ταλμαντέανι, βαδάβα, να μην είπα κανά νάνου, σε παδόν πέκα να λάβω, είπα κανένα τάκι, ένα βέι σίγα, σε ένα βέι μαδόν πέκα να βέι σαούμι, ένα και να βάκανε τίκο, τον ανομούν το ουμάνι βού, τον ουμάνι ντρομι ντράμι, ένα budget μπέκα, και σου δου τίκο έβε την άνα, δεν πέγα να κάνω τα πάνω βγάλει λάβο, νίπα κάνω τα κακίνα, καρονιτάρο, και σέγανε σου δου βέ την άνα, πέγα δάβνα ισόν η λάβο, εβολία τίκο να πούτα, να σου δου πούτα, σε ένα milk formula, σε πάνω τα κυμπέκα, να σου δου κουάντα σάβο λέει του γάνα στο με βαξού του κίνα με τα τίσα, με τα κόφι να ματούα, η λόμα νιντό να βουβάλει. Ωρα νησό μου μόνταν γαλιάου, που κατοικιάου, νιου άβαξε σου δούμε να λουβέγγου, να κουδωρώσα, έμπα και ρωσίνο βούλου του αγκό, ένα σου δούγκου άλλη σαργά, ο μαρωτάκ νιου, ο γόρι ταλάν τον γόνι και ρόμε βε, βε κάνει βόλα ξαρκίνα βα βε την άνη, είπα μην πει να γόνα ρσαγκέι, είναι ράμι ράμι το κακίνα, γόνα ρεν ρεν, είναι τα ρέδα κότιν ρσαγκέι, τούμπο βόρ ρσαγκέι, βα κυλάτι μου μαίνα βουρουβούρα, βα βουλή τη ρετού, ραβία, βα κατατάρ του να λιγάν, ρανίντα, πήπα σου δούμε κότιν τον γόνα Tali, vei tina kengone, ni randau, vei wal katisara. O kila ni an dua tali mandanga, na binaka levu onda kunia, maina vei baka sudu mitiko, maina waini sudu itinana. Do sanga ni kawale, do do kila baka levu na, do vaka na tumbe tumbe, baka banua na, wasini banua en son, do ba, baka levu levu isara. Να μην είναι ένα ρόλο εκεί να μην είναι ένα ρόλο να μην είναι ένα ρόλο να μην είναι ένα ρόλο να μην είναι ένα ρόλο να μην είναι ένα ρόλο να μην είναι ένα ρόλο να μην είναι ένα ρόλο να μην είναι ένα ρόλο να μην είναι ένα ρόλο να μην είναι και ο βιασέρα και μετά από κατάδα από ματέλη λίπη του γαλιάνι να βοήνει σου δουί την άνα νομόνι έβακα με βοήνει μάτι σαρταλ του γα antibiotics μπέκα του ταλγα κίνα εσόν ματαγκάλι βοήνει μάτι εγκάντραβα του να γιάνω με τούμπου κίνα με σουσουνι κίνα να γιάνω βόου ένα γάδα γάδα λαλάι σε γαί σου δου βόου μάι ένα κέραβα του μπουρτίκο σώνα καγγόρ να δάνα μπέκο αγιά μου βαρή τα καλά είναι βακαδαδάνι δεν θα μπέκα να σώ να βιταμίνε, να βιταμίνε, δεν θα πάλα γίνει τα κογκόσα να βάει να βιταμίνς, κακίνα να... και δεν θα πάλα γίνει ποσότητα, είναι σαν να τώρα δεν θα βίτη, ο αιάν να μπήκα βατακανα αιωδίν. Σαν να καβάει αιτήκο,
kada sarchinga na

0: Δεν τον αγώνα να γκέλ το βλένο, έλεγε η μόνη μάνου. Η ασάνταν στην ροντά ρομπε μέκα σαν κάβα καγκο ρεπάτο σαρνάβε, η τούμπη του μενολόμενη του αναβού βάλε. Λέω σαρνάβε η κάβη πίνα καντρώνει κυλάνι, η βουρεμά είναι ο ένι σου διτίνα. Το μάντα να βέβαια κάνει, το μάντα να το κλάτι κουνά. Λίγαν είπε μου πολύ μάνα με λόμα λάι, ρούκα η κέντα του. Εν τα με βάκα, τέρα δε ρε του γάνι, νίμα τάτα σαρ του νόνα του πτούνι βέβαια μπούλι. Με ρανι σου σούμε τίκον, του ατάλνο μου άνε να σου δει την άνα. Λέβαια κάποιο, να κακέδε. Ιω και στήκος τίκον κάσα να ολάμα ταρτάρω. Έλβα να γίνει κρίτη ο ένος, σου λέει το κανγόνι του νάμπεν τα λουβόνι να φύγει στις community association ο καλάντι ο ένα σαίπα δίωα. Μπέλα την κόρνα να μπει ο καλάντι, ρούα βι του όνο, όνο λίμα ρούα βά. 2766524, όνο, ρούα βι του όνο, όνο λίμα ρούα βά. Νονόγκου να μπαταλαγάνι μου, μπαλούγκο, σαίπα ρούα ντούα, σαίπα ρούα βι του, λίμα, σαίπα, σαίπα, σαίπα. Διουα. Και εντόν καω νίβια τα ρόγα μάι, σε ο νίβια βασία μάι, ρον μάι, γαί βασία τα λένε εντόν το πρόγραμμα μάι, μουρνή γυρίτη μάι, τα βιτάλουν οκτή. Σο τάλουν σαν νίβια που και λουβούν κασαρ την κόψα βαρτε κάνουν τον midwives, βαί και μνήν να νούμε τίκο μνήν, βάκα σε δούμε να λουβεί μνήν, νίνι σαν και κουίνι κουίνι τίκο, σε νισάς. Μπουκέτι, μπιμπι τίκο μπέκα, τίκο τα λαγάρ τον αλλά λες λίγ, γόρ τον κέναντάου, δεν τον βίβ, βάκα σε δούμε, ένα breastfeeding. Orto na running gay buke ke muni ani na sto tal na baby buke sto na peer counselor na do breastfeeding peer counselors ra tu tal nga ngori ni ngiren ver torto na bitiko na lingan to na do baby ke rabol katiko sar rabol katana bunu kot kin kun mula va ver to na blanket man to blanket certo na well child assessment to tal na do baby buke na sa do to mai ni su do bon ngon me advance available ano kasibitani man to na ben telefone go blanket line Nam basang ni somi. Sa iba wal nan rau. Diwa tol tolu. Diwa rua rua. Ibu lasar to kaya apa matata. Iyo kini karua. Una numatiko ni. O kimi na susungan etiko raising children in New Zealand. In duan na website. O kilaan na rada na mona liba liba. Ni bulangan ni gora na nam ni computer raising children in New Zealand. E na bari teksar may bikim ni. Na bay vuk sa tu. O ni ron ni bangara bay buke ni kina. Pina kawalibu. O kilaan ni duan talitiko ni songo songo yana Women's Health Action Trust. Chingon orto nambo kenta natiko yo kalandi. Save the one. Lima root. Lima save ruwa ni basutia. Save the one. Lima save ruwa. Lima ruwa. Diwa. Lima. Rotalanga nyo email and kibertungo. Breastfeeding at women's stroke health. Ni basutia women-health.org.nz. Nbi pangarayir tumdangan ni Women's Health Action Trust. And ang gait kung may kyan kini pag madal talya so binawalibu sa roti kento binaka ng bulang onggor may balatang ano bibag sudu mino ay nisudit na nang sudu usibi sing tanaka usibi tarawa onggor na nandra pag sudu mtinga na luwenda na ay nisudit na nandra nita kani nita sa ding goma na baka na sa layla yung gobe o seti nga yan ninga bitar tarmay kendo na nom ni baka na nanu sa na kao ni bewa seti kung may nabika binaka sa nabika dambek sa tkaya nita pag sudu mirito na luwenda na ay nisudu na nga ninga bitar tarmay so sila ko tayo nang guna min talibuan me do ba tayo na mada o may yung goni takan in the sana may ibe iba kamadyan yung goni na yalo ni ibe iba ungeti ni tiko sa ito hindi kong bulambula o ya wasan na dalo ibiti yung goni na programo ni mbula ninge kuna yun na mo na libuliwa www.planetaudio.org.nz pagkaray na programo ni mbula me no mo ni iba tiko keo talaga na pagdemo ni nanda kalo ni samote
1: Community Access. Radio every way you want it. On planetaudio.org.nz.
2: Connecting to local and global Niue communities. Mātu takianga ke tau tangata Niue osi.
3: Hau tau kapisinga, tau tupuna. Whiwhi hau alongonanga ke leo whakalufunoa Niue he tau pungpung iua. Ka humelia ke he hau alongonanga. Siwa nimo, tuku hau le teo ke Planet FM tahanakai whāpui nionu.
2: Whanonganonga mai ki he tau kupu whakamathana he tau i tapu mai he tau mamatua whaifiau wea tuleia mo kontiki mākani. Tau whakailoanga whakai kalisia. Tau whakailoanga ki he tau mātu whakatu whono ne tau seriously a Greater Neighbourhood Law Office. Tau ahoua he whahi tapu. Hola vālu ke uafru malima ke tai holo ngufuru. Leo he whakalo whanoa niwe mātu takianga ki he tau tangata niwe osi.

είναι και ο Κουτό και ο Ράνα. Και ο Ράνα, και ο Ράνα θα το κάτω το ετοιμάει. Έτσι ήταν το κούκια ερένι, ακαρόγωρο μέρα ήταν το ράτσιο. Τι μάνα κονοκονίου, τι μήτε και ο μέρα κοτού, το κοτού μου, το αρχαρέ ράβαινε, το ατταγόνου ρε τι. Μουάε, κουμάρα μωρά εω. Εάν νου, επεράχα το έτσι ούα, ού, έτσι ούα, χαρέ πούαγα. Εα, νωρίρα, έτσι ήταν τα. Τι μάνα κονοκονίου, τι άκονοκονού ερημέρα κοτού, ή κοτού.

0: Τώρα τα εμείγω σε μην τενήμα, με είχε βάλει, είχε φιαφίνει, τα εμείνει ο Ταλανόα Μάριε. Και τα εμείνει ο Ταλανόα Μάριε, πέρα φιαφία μάου, πέρα μάου, κατά ώρα πέρα λέω, λέει, ότι είχε βακό, είναι αγκριπτά ο τόλου, πέρα είχε μότο μαμάω, είχε φιαφίνει, να σύλλο να πω, καμά με τα λούπε, καμά, μπορώ του ιάσι, πέρα είχε μότο μαμάω. Όταν φάγα με τα άλλα, ήταν κατά φρέτκα φούση, γόνε η μαμάω, ένα μάτανα, μότο φραφετάγε, τα ουσίο κιάι, πέρα τα ουκάου φρατάχα. Είχε φιαφίνει, είχε να η φατονία κοιά, καμά μότου, ε. Πέα, κοέ, τα ούτα εμεί ένα ακούω, όσε μην είτε νήμα, πέα μη είχε βάλω, μάλλο μόνο τα ουκιά, άμα. Πέα, κοέ, λαϊνί ένα κουατά του πέκια πίνα, νόα χίβα, βάλω τα χνήμα, βάλω τα χνόνοα, νόα χίβα, βάλω τα χνήμα, βάλω τα χνόνοα, σιώνε, κατά κοιο τα άμα. Είχε φιαφίνει, πέκια πάκι, καμά φωτιά, σιούλα να πω. Τα πέχε κατά κοιμό τώρα, τη φράω να είμαι για τα ουπόλο καλαμά, είχε φιαφίνει. Πέα, κοέ, νικοέ, κοέ, κοέ, τα ουλαϊνί, ένα κου, ατά άμα είχε φιαφίνει. Μάλλον ήταν ο Μάουε φιαφίνει.
1: Μάλλον όμως έτσι και η Μαουίβι εδεκάου.
0: Μασί.
1: Επί καμπονί.
0: Αγέκο λαού που μαφανόγω άτου και όλε ο.
1: Σι ου, σι ου, που εμπέα Μαουίβι να τα χάει.
0: Ήω, μόνο.
1: Καμπονί αγγί. Η Μαουά είναι αγγίμια που το οποίο βλάβω αγγί.
0: Φοβάμαι.